γνούνε. Το ελτομόν ελόντζε ένας ένας τα γνωγό. Ούτ μόνοι να ανοίγουν πριν με τα τχάνουν.